0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αχ, και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω. Να σου

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα Παρασκευούλα σήμερα, 17 του Ιουλίου. Τι έμειναν 13 μέρες, μείναν να φύγει και ο Ιούλιος. Καλημέρα εδώ από την Μελβούρνη, από το Χιούσντελ, στους 12 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή, 16 θα φτάσει. Καλημέρα σε όλη την Αυστραλία. Ντεμή σήμερα, κάποιες πόλεις έχουν ήλιο, κάποιες σύννεφα, σε κάποιες θα βρέχει. Αυτές που θα είναι ηλιόλουστες, μία από αυτές είναι και η Αδελαίδα, στους 17 βαθμούς σήμερα θα φτάσει το θερμόμετρο. Βροχές στο Brisbane στους 21, καλημέρα στην Καμπέρα, πολύ κρύο εκεί το πρωί, 15 βαθμούς. Ντάρουιν στους 24, τώρα θα φτάσει 32 με ήλιο. Χόμπαρ 15, Πέρθ στους 20, βροχερό το Πέρθ, βροχερό και το Σίδνεϊ σήμερα, 18 το θερμόμετρο θα φτάσει. Μαρίνα και Μαρίνος. Μαρίνα και Μαρίνος. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Πολύχρονοι. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Ημέρα της ανεξαρτησίας Σλοβακία και ένατη του μηνός. Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης έτσι ιστορίας του. Η ημέρα συνοδεύεται λέει από αυστηρά νηστεία σήμερα για τους Έλληνους. Στην Ελλάδα μας καλοκαίρι, πολύ ταξιδεύετε, πολύ αναζητάτε τον ήλιο και έχει πολύ εκεί. 26 βαθμούς στο θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη, 27 στην Αθήνα στις 3.30 ώρα το πρωί. Λοιπόν, Παρασκευούλα είναι σήμερα, φυσικά και τρέχει δισογραφία, φυσικά και δεν σταματάνε τα νέα, φυσικά και τρέχει εγκληματικότητα, φυσικά και τρέχουν αντιπολιτικές ειδήσεις και από την Αυστραλία που ζούμε και από την Ελλάδα που είναι η πατρίδα μας. Θα σας πω έτσι επιγραμματικά κάποια στιγμή τους κορυφαίους τίτλους ειδήσεων. Αλλά σήμερα, επειδή είναι Παρασκευή, θα παίξουμε και μουσικούλες. Πάντα φυσικά με τη δικιά σας παρέα, με τη δικιά σας συντροφιά. Ρυθμός.com.au, δεν χρειάζεται, σας τα λέμε καθημερινά. Μπαίνετε, ακούτε, βλέπετε, ενημερώνεστε. Ακούτε τις αγαπημένες εκδόσεις σε επανάληψη. Συμμετέχετε και μέσω του chat που έχουμε. Μπορείτε να στείλετε τα μήνυματά σας. Όλα καλά, όλα ωραία. Φυσικά το πιο καλό είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή μας από το Apple Store ή από το Play Store. Ρυθμός Radio, λοιπόν. Κατεβάστε, κάντε download, να τα έχετε εύκολα όλα. Με ένα κλικ στη συσκευή σας. Ωραίο. Άντε να τα φτιάξω, το βάλω από την αρχή.

Λοιπόν, καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα παλικάρια, καλό πρόγραμμα και καλό Σαββατοκύριακο και εσύ φίλε μου να έχεις μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Μπιλάρα, καλημέρα σε όλους, καλό πρόγραμμα φίλε και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα για καλή εκπομπή Στράτο, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στον Παναθηναϊκό λαό. Το σήμα εδώ πες πιο ωραία. Καλό που σου κου και καλή εκπομπή φίλε. Πες μας και πόσες μείνανε λέει και μη πας μέσω Ρωσίας. Γιατί ο Πούτιν λέει έχει βγάλει ένταρμα σύλληψη για πάρτι σου. Με τόσα που λες λέει μέσα το σταθμό. Μη ρωτάς που θα ξέρει γιατί ακούει και αυτός κάθε μέρα το ρυθμό. Τον έχει βάλει ο Κυρκώστας τον έχει βάλει. Καλημέρα στον Εμμανουέλ. Γεια σου ρε Εμμανουέλ.

0: Έλα, Λινά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Συνεχωμένη σήμερα.
0: Συνέχεια, όλο το χρόνο είσαι τώρα, εσύ σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Όλο το χρόνο μπουκωμένη είσαι.
1: Ναι, ναι, και τρέχει και μύτη μου. Και βουλωμένη και τρέχει.
0: Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Ωραία μέρα, ε.
0: Πολύ ωραία, λέει όλου τη μέρα, πολύ ωραία. Έχει ηλιακό.
1: Και αύριο το ίδιο θα έχει. Yeah. Καλά είναι να πλύνουμε κανένα ρούχα.
0: Να πλύνεις.
1: Μπορεί να βρέχει την Κυριακή, λένε.
0: Να. Εντάξει, να κάνουμε.
1: Να στεγνώξουν, ωραία.
0: Να.
1: Αλλά εγώ τα βάζω μέσα στην τράια. Λιγάκι να τα πάρει ο αέρας και ωραία.
0: Να.
1: Την τράια.
0: Να.
1: Που στεγνώνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κυρία μου.
1: Πώς το λένε.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Στεγνοτήριο.
1: Ναι, ναι. Έχω τώρα να σου πω 30 χρόνια πάει και ακόμα δουλεύει.
0: Νομίζω ότι ήρθε καιρό να το αλλάξει. Τι στεγνοτήριο είναι αυτό, με τι δουλεύει?
1: Με ρεύμα.
0: Με ρεύμα, ε. Και πολύ, αλλάξε.
1: Ναι, ναι, ναι. Χούβερ. Την είχα πάρει προτού 30 χρόνια και δουλεύει, είναι.
0: Εντάξει, καλέ τώρα. Πήγαινε πάρει ένα καινούριο που καίγε πιο λίγο ρεύμα να πούμε.
1: Γιατί να πάρω καινούριο όταν είναι αυτή πολύ καλή. Yeah. Έχω ωραίο το γόσμο μας είναι, αλλά άμα χαλάσει θα πάρω και
0: μπράβο,
1: ένα.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνω. Πρέπει όλα να τα έχω με στράτο μου.
0: Ναι.
1: Yeah. Και αυτά.
0: Να είσαι καλά, Λίνα μου. Καλό weekend. Weekend. Καλό weekend.
1: Καλό weekend και σε σένα. Να περάσετε καλά.
0: Έγινε,
1: και
0: Λίνα
1: μου. Και τα λέμε από εβδομάδα. Τι
0: τσάω, τσάω. Bye bye.
1: Τι μείνανε, μια μισή εβδομάδα.
0: Ναι, μωρέ, θα μάτα, μωρέ. Δεν μη στεναχωριέσαι. Θα γυρίσω. Μάτα.
1: Εγώ τι μετράω τις μέρες, τι να κάνω.
0: Δεν τι έχουμε μάτα.
1: Ύστερα τι θα κάνουμε, θα είναι νέκρα, Παναγία μου.
0: Νέκρα δεν θα είναι, κάτι θα βάλουμε να εδώ. Θα
1: δεν μας.
0: Κοίταξε τώρα, ή θα είναι κάποιος από εδώ, ή θα βάλω κάποια εκπομπή που μιλάω με κάποια παιδιά που θα σας κρατάνε συντροφιά σε καθημερινή βάση. Θα δείξει,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, θα περάσει το Σεπτέμβριο, θα μας έρθεις πάλι.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, Λίνα μου.
1: Χρόνια. Όχι.
0: Έλα, μωρέ, τώρα καλά είναι αυτά. Το θέμα είναι να μην εξαφανίζεσαι για άλλους λόγους. Τώρα, άμα είναι για χαρές και για διακοπές, εντάξει.
1: Για χαρές να πας, αυτός. Yeah. Πολύ ωραία, εσύ, στράτο μου.
0: Έγινε, Λίνα μου, bye bye.
1: Εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Bye.
1: Γεια σου, bye bye.
0: Έλα λίγο η Παρασκευούλα να φτιάξει όμορφα.

διάβαζα, ρε παιδιά, μια είδηση από το Queensland τώρα. Όπου την Τετάρτη η αστυνομία του κεντρικού Queensland λέει ξεκίνησε μια έρευνα για το θάνατο μιας 32χρονης γυναίκας, αφού το πτώμα της βρέθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου εκεί στην περιοχή του CBD.

της Δίσαθα ενδογενειακής βίας δήλωσε ότι ήταν ένα αργά κινούμενο τσουνάμι, λέει, και ότι από μια εξαρτημένη γυναίκα που είχε τα πάντα μετατράπηκε σε σκλάβα. Καλύτερα, λέει, να φορούσε λουρί. Πήρε τις τραπεζικές μου κάρτες, το τηλέφωνό μου, έσβησε τα δεδομένα μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τότε και στο εξής, ουσιαστικά χρειαζόμουν άδεια για να αναπνεύσω, λέει. Όταν γεννήθηκε, λέει, ο γιος μου, κλιμακώθηκε η βία. Δεν είχα, λέει, τίποτα, ούτε τηλέφωνο ούτε χρήματα. Μου επιτρεπόταν να βγω έξω μόνο 2 φορές την ημέρα για να βγάζω βόλτα το γιο μου, λέει η γυναίκα. Ρε, τι άντρες είναι αυτοί.

Φυσικά ο σύζυγος τα αρνείται όλα, έτσι. Θέμα μεγάλο είναι η ενδογενειακή βία. Είσαστε πολλοί άντρες. Εσείς οι οποίοι χτυπάτε τις γυναίκες σας, τις βρίζετε και τις κακομεταχειρίζεστε. Πολύ μαγιά. Μάλλον είσαστε οι πιο δειλοί που υπάρχουν. Γιατί αυτό είναι δειλία. Δειλία λέγεται. Καλημέρα στη Βιργινία μας, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Δημήτρη Βασιλόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Σταυρόνε. Καλημέρα, λέει η Ρυθμέ. Καλημέρα, Ολυμπιακέ. Λέμε βάμος Αργεντινή. Ναι, Αργεντινή, εννοείται. Βέβαια. Γεια σου, Ευάγγελε. Τον είδα τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Είχε κατέβει εκεί στις γειτονιές, στην Αχαρνών και στον Άγιο Ελευθέριο. Τώρα ανακάλυψε την Αμερική κι αυτός. Δεν ξέρει τι γίνεται σε αυτές τις περιοχές. Καλημέρα, Ντουάν. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Καλημέρα, Γιάνγκο.

0: ενώ μουσική και... στείλτε αν θέλετε κάποιο τραγουδιστή να σας βάλω. Κάποιο τραγουδιστή, όχι τραγούδι, τραγουδιστή. Θα το εξετάσουμε και θα το παίξουμε. Το τραγούδι από το τραγουδιστή. Μην πάει ο Ιωάννης στο πονηρό πονηρούλιδες. Πονηρούλιδες. Έτσι θα πάμε, είπαμε. Θα πάμε τραγουδάκια, ανεβαστικά, άλλα και μετά. Παζαρέ, παζαρέ. Παζαρέ και Βανέστης, φωνάρα. Έτσι για να φτιάξουμε Σαββατοκύριακο. Ο Σαρής που είναι, οι οδηγοί που είναι οι φίλοι μας. Για κάντε μου λίγο report. Λεωφοριατζίδες, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, μπαταξίδες. Γεια σου Σούζη.
1: Με στη δική μου ζωή.
0: Μπορείς λέει να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας υποσχέσεις. Ποιος το είπε αυτό?

0: Ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικότατα για έκτη νύχτα. Κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυράβλους υποδομές. Απειλεί η Τεχεράνη να αντίπινε γύρω-γύρω.
1: Είσαι πάντα εσύ. Μόνο εσύ, μόνο εσύ.
0: Πρόταση λέει από το Ουσμπεκιστάν, προσέξτε, για στην Ελλάδα, για κοινή ταινία και έκθεση με θέμα το Μέγα Αλέξανδρο. Η σχέση λέει του Αλέξανδρου με περιοχές που ανήκουν σήμερα Ουσμπεκιστάν υπήρξε ιδιαίτερα στενή και σημαντική, όχι μόνο σε αφορά τη στρατιωτική του λεκστρατεία, αλλά και στην προσωπική ζωή, καθώς και γνώρισε και παντρεύτηκε τη Ροξάνη. Θα πάρουν τώρα όλους τους ήρωες της ιστορίας, της μυθολογίας, όπως κάνουν πάντα, και θα τις κάνουν Hollywood. Να κάνετε το Μέγα Αλέξανδρο όμως και αυτό ένα μαύρο, με μπουκλέ μαλλί. Και τη Ροξάνη να την κάνετε όχι πολύ μαύρη,

0: Πού είσαι τρελούλη, πού είσαι τρελούλη, πού είσαι τρελούλη Βασίλη, πού είσαι. Θα μιλήσεις τώρα, τι θα κάνεις. Ρε Βασίλη, με παίρνεις και δεν μιλάς τώρα, αυτά μου θα μου κάνεις. Ξαναπάρε. Το κλείσα. Άμα είσαι τρελός, μία, εγώ είμαι 50. Ω, και πού Θεός, ε. Στελάρας. Ωραίο. Καλημέρα Στάθο και σε όλο το ραδιοφωνικό μας παρεάκι, λέει. Άντε δώσε και σώσε σε πολύ καλό δρόμο. Είσαι μουσικά, λέει. Ξέχασες τους αεριτζίδες που είναι μπόλικοι. Ναι, ό,τι είναι σε είδες. Εκτός από τους αεριτζίδες, έτσι. Έλα τρελούλη.
1: Τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα σ' ακούω τρελούλη.
1: Weather report, θέλεις weather report.
0: Ναι, ναι, κάνε μου weather report.
1: Πηγαίνω όμως στο Γκαμπέρα, είμαι στο Όρμπουρι, ο καιρός είναι τέλειος.
0: Κάνει κρύο και το πρωί, να προσέχεις.
1: Όχι ρε, καλά είναι.
0: Μην βγεις να κατουρίσεις στο έξω σε κανένα οικόπεδο, γιατί θα έχεις πρόβλημα.
1: Ξέρεις τι έγινε προχθές με την Αγγλία, ε? Ξέρεις ποιος φταίει.
0: Ποιο προπονητής.
1: Όχι ο προπονητής.
0: Ποιος.
1: Ο Κέιν φταίει. Που άφησε το Μέση να κάνει ό,τι θέλει και ο Μπακάς έβγαλε τον γκολ. Εκεί πέρα έπρεπε να πάει ο άνθρωπος. Πήγε να βγάλει κεφαλιά. Τι γίνεται με εκεί κάτω, ρε. Χάσαμε τα λεφτά μας.
0: Εγώ στα έλεγα, μην τα βάλεις, εσύ δεν μ' ακούγες. Δεν μ' ακούς, δεν μ' ακούς. Είσαι ξεροκέφαλος.
1: Κοίταξε, τώρα θα πάρει τον Bros Metal για να μάθουν να παίζουν μπάλα άλλη φορά.
0: Τι θα πάρει?
1: Τον Bros Metal, το μετάλλιο των Μπρούζινων.
0: Α, νόμιζα θα πάρει το τρίτο το μακρύτερο, αλλά δεν θα εντάξει.
1: Όχι, είναι το τρίτο το μακρύτερο. Το τρίτο το μακρύτερο είναι το Bros.
0: Ναι.
1: Το Olympic θα το πάρει η Αργεντίνα.
0: Α, το Bros.
1: Η Αργεντίνα.
0: Α, τώρα μου έγινε. Τώρα μου έγινε Αργεντίνα. Παλιά έλεγε.
1: Αργεντίνα. Αργεντίνα το πρώτο, το χρυσό. Αυτοί θα πάρουν το Μπρούζινο.
0: Ναι.
1: Καλό πρόγραμμα.
0: Bye bye.

0: Έχουμε την Υπουργό Εξωτερικών, την Πένι Γουόκ, να λέει ότι η Αυστραλία είναι πολύ δυσαρεστημένη από τις κατηγορίες για δηλητηρίαση στο Λάος. Θυμάστε τα δύο κορίτσια που είχαν χάσει τη ζωή τους από δηλητηρίαση από αλκοόλ στο συγκεκριμένο μέρος. Έτσι είπε λοιπόν η Γουόκ, είναι βαθιά απογοητευμένη και πολύ έτσι δυσαρεστημένη που οι αρχές στο Λάος δεν ασκούν δίωξη για τις πιο σοβαρές κατηγορίες σε σχέση με τους θανάτους από δηλητηρίαση από μεθανόλη των δύο Αυστραλών κοριτσιών, της Holly Bowles και της Bianca Jones.
1: Να σε βρίσκω μόνο.
0: Και άλλους τέσσερις ξένους υπηκόους που δεν έπρεπε λέει αυτό να έχει συμβεί. Τα δύο 19χρονα κορίτσια, να θυμίσω ότι και κάνανε ταξίδι εκεί στα τέλη του 24, περάσανε δύο χρόνια. Όταν δηλητηριάστηκαν από μεθανόλη ενώ έπιναν αλκοόλ σε ένα μαγαζί εκεί, δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως, περιμένετε να βρείτε το δίκιο σας τώρα. Αλλά τώρα, πέρα τώρα, εδώ τι γίνεται. Τέλος πάντων. Ο ειδικός απεσταλμένος της Αυστραλιανής κυβέρνησης, ο οποίος διορίστηκε για να προσπαθήσει να βοηθήσει την έρευνα, θα ταξιδέψει σήμερα στο Λάος. Να πούμε για μια είδηση για τους ηλικιωμένους μας, καθώς έχουμε ανακοίνωση ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς οι διαδικτυακοί απατεώνες χρησιμοποιούν ψεύτικες έτσι ταυτότητες από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες για απάτες, όπως αναφέρει η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς της Αυστραλίας. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για να προωθήσουν αυτές τις ιδέες για να βγάλουν χρήματα, παροστάνοντας ότι είναι κάποιοι γνωστοί, κάποιοι διασημότητες, κάποιες τράπεζες. Έχετε το νου σας λοιπόν. Μην σας στείλει ξαφνικά μήνυμα ο Νίκος Άρης και νομίζετε ότι είναι ο Νίκος Άρης. Έχουν εκλέψει, τον έχουν κάνει AI. Και τη φωνή του και το βίντεο που θα δείτε μπροστά σας δεν θα είναι ο Νίκος Άρης. Δεν θα είναι ο διάσημος Νίκος Άρης. Θα είναι κάποιος ο οποίος είναι απατεώνας. Ή άμα δείτε τον Μιχάλη τον Προφύρη, ξέρω εγώ, μην που είναι φίρμα, μην ξαφνικά νομίζετε ότι είναι ο Μιχάλης Προφύρης. Ψάχτε το, γιατί μπορεί να είναι κάποιος απατεώνας και να έχει κλέψει τη ταυτότητα του Μιχάλη Προφύρη.

Ομαλή το πρωί. Στο peak hour με τα σχολεία είχε λίγο κίνηση, τώρα είναι μια χαρά. Όλοι έχουν βγει τον ήλιο και έχουν βγει έξω. Και μιας και είναι και η επέτειος για την Κύπρο, τα 50 χρόνια στις 20 του μηνός, δεν βάζει το τραγουδάκι του Ρόκου για τον Σολομό, Σολομό, που είχε τραγουδήσει.

Δύσκολο ρε φίλε να το ακούς και να το βλέπεις και όλο αυτό το βίντεο. Πυροβολισμοί είναι αυτοί.

Πώς θυμάμαι εδώ αυτήν την ιστορία, ρε παιδί μου. Πώς περνάει ένας άνθρωπος στην ιστορία και γράφεται το όνομά του με μεγάλα γράμματα, έτσι. Μέσα σε μια στιγμή γίνανε όλα. Και όντως έτσι συνέβη. Έτσι γράφονται οι ιστορίες.

Ναι ρε Καράδημα, καλημέρα. Τι να πρωτοβάλλει, πλάκα μου κάνει τώρα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοβάλλεις από αυτό. Μου τα λέγανε, δεν τους άκουγα όταν ήμουν πολύ μικρός. Θα μεγαλώσεις μου λέγανε και θα καταλάβεις. Και κατάλαβα. Τι γίνεται με αυτό, να κατάλαβα.

Καλημέρα στον Τόλι. Καλημέρα, λέει φίλε Στράτο. Μερικά κομμάτια τραγουδιών είναι σαν να ακούς μια καμπάνα, λέει εκκλησίες και σε παγώνει. Ναι, όντως. Τραγουδάρες, λέει. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Όλγα μου.

0: Έλα τρελούλη.
1: Μ' ακούζει?
0: Ναι.
1: Θέλω ένα τραγουδάκι να ακούσω, μπορώ?
0: Μη μου τις πάσεις μόνο και μου πεις καμιά μαρακακία να πούμε αυτά που μου λες.
1: Όχι, όχι, έλα, όχι, λέγει. Όχι. Γιώργος Κάπα και Τζένι, ποτέ μην εμπιστεύεσαι.
0: Γιώργος Κάπα και Τζένι Β.
1: Τζένι, Παύλα, ποτέ μην εμπιστεύεσαι.
0: Ποιος είναι? Ναι.
1: Άκουσε εδώ, να μην εμπιστεύεσαι ποτέ κανένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλό πρόγραμμα.
0: Bye bye. Bye bye. Λοιπόν. ναι, ρε. Τι νομίζετε να πούμε? Έτσι είναι τα πράγματα απλά. Καθόλου απλά τα πράγματα. Για εσάς που τον λέω τα μηνύματα, έτσι. Να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε? Μία Μαρία Ιωαννίδου που είναι πολύ δυνατή. Και τη γουστάρω πολύ. Πολεμικό. Έρχεται, ξέρεις, το επικό. Καμπάνες και ύμνους, λέει η Όλγα. Έτσι, Παρασκευή σήμερα, παιδάκια. Δεν θα σας...

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Μπορώ να παραγγείλω κι εγώ ένα τραγουδάκι? Το Λάκι Τζορντανέλη θα ήθελα να βάλετε, παρακαλώ.
1: Εγώ νόμιζα ότι μπορεί να το παραγγείλεις πίτσα.
2: Με στο πιάτο τη ζάρι.
1: Καλημέρα στον Νικόλα.
2: Τζορντανέλη,
1: ε.
2: Τα κλείνω.

0: Nicole, vi alterno il video. Τώρα έρχεται το επικό, σιγά σιγά θα το ακούσετε.
1: Καλά, εντάξει, μην το βάλετε ακόμα. Ας ακούσουμε λίγους οπαδούς της Ρώμα ακόμα και μετά.
0: Εν τω μεταξύ, κανένας που παίζει δεν είναι οπαδός της Ρώμα μέχρι στιγμής.

0: Ένα τραγούδι λέει αφιερωμένο στον Σαρή από μένα με πολύ αγάπη, ένα του Πάριου λέει. Έλα, καλημέρα στην Αδελαίδα, στο φίλο μας το Γιάννη.
1: Καλημέρα από την ηλιόλιαστη.
0: Τι κάνει, Τζονάρα μου?
1: Καλά, μια χαρά. Εσύ?
0: Πετάνε τα αεροπλάνα για Κατάρ και Emirates, εντάξει, κανονικά.
1: Ναι, μέχρι στιγμής πετάνε.
0: Κανόνισα να τα κρατήσει να πετάνε και την άλλη Δευτέρα, έτσι. Το νου σου, σου αφήνω υπεύθυνο.
1: Ναι. Καλό ταξίδι να έχεις. Απορία, προχτές σχόλιασες για το Πάγκελο. Δεν μπορώ να ακούσω, τον βρήκες?
0: Το βρήκα, τρέχει αυτός, είναι να φύγει, έχει δουλίτσες, μια χαρά είναι το παλικάρι.
1: Ρετήματα και σε αυτόν και στη σύζυγό του και σε όλο το ρυθμό παρέα. Γεια και χαρά από μένα.
0: Γεια σου αγαπημένα μας Γιάννη, καλά, χαιρετισμού στην Αδελαίδα. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης που έκανε ταξίδι να έρθει ο φίλος μας από την Αδελαίδα στους Αντίποδες για να μας γνωρίσει, φοβερός τύπος. Καλημέρα στο Γιαννάρα, να πάμε σε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε, μην φύγετε.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
7: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
6: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
7: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
6: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
7: Τηλέφωνο 9429-4800.
6: 429 Bridge Road, Richmond.
7: Moss Property Consultants.
6: Αξιοπιστία
7: και ασφάλεια.
6: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
7: Meet me.
6: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
7: Meet me.
6: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
7: Meet me.
6: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
7: Meet me, meet me, meet me.
6: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
7: Meet me.
6: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
7: Meet me σουβλακερί. Το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
6: 24 ή τον Mall Oakley.
7: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
6: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
7: Meet me.
8: Meet Me Σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
9: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888855.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

μεγάλη φυγή, λέει, στη Ρωσία, κύριε Κώστα. Οι ολιγάρχες, λέει, μεταφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό. Αρκετοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων και άτομα που είναι στον κύκλο του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν, μετέφεραν δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Γιατί γίνεται τώρα αυτό? Φοβούνται, λέει, για την πορεία της οικονομίας της Ρωσίας και τις κρατικές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που έχουν δημιουργήσει το φόβο στους κόλπους της ρωσικής ελίτ. Έχουν φουντώσει, λέει, οι ανησυχίες κατασχέσεων μετά από μια συνάντηση και κλεισμένων των θυρών στο Κρεμλίνο μεταξύ του Πούτιν και των Ρώσων επιχειρηματιών, στη διάρκεια της οποίας ο δισεκατομμυριούχος Σουλεϊμάν Κερίμοφ, ποιος είναι αυτός ο Κερίμοφ, κύριε Κώστα, φέρεται να πρότεινε στους παρεμπισκόμενους, λέει, να καταβάλουν σημαντική εισφορά στο κράτος ως αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο οικοδομήθηκαν οι επιχειρήσεις του δεκαετία των 90. Καλά, δεν έχει και άδικο αυτός. Πολλά λαμόγια και στη Ρωσία γίνανε πλούσιοι το 90. Πάντα είσαι εδώ. Πού πάνε όμως αυτά τα δισεκατομμύρια, άραγε? Τώρα πια δεν ζω. Πάνε σε κρυπτονομίσματα, σε χρυσό, σε ακίνητα στο εξωτερικό, σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ιδίως στην περιοχή του κόλπου. Μάλιστα, λέει, τους τελευταίους μήνες αυτή η τάση έχει επιταχυνθεί, δηλαδή γίνεται πολύ πιο, με πολύ πιο μεγάλη ένταση, δηλαδή όσο περνάνε οι μήνες. Τώρα μπορεί να είναι και παραμύθια της Χαλιμάς τώρα αυτά, έτσι. Να είναι και προπαγάνδα κατά του Ρώσου. Δεν ξέρουμε. Διαβάζουμε. Απλά τα αναφέρουμε.

Έχετε αναρωτηθεί γιατί πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για την τρέλα και ειδικά ζεμπέκικα? Θέλετε να παίξουμε μερικά ζεμπέκια για τους τρελούς? Όλοι είμαστε λίγο πολύ, νομίζω.

0: Γιάννη, πες το μου στον αέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Προχτές με αυτά τα συμβάν στην Ελλάδα ήταν δύο περιστατικά.
0: Ναι, ποια?
1: Το παιδί που έφαγε τις σφαίρες.
0: Πέθανε το παιδί.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν και ένα άλλο για πνιγμό.
0: Για πνιγμό, δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, άστο.
0: Θα το δω, θα το ψάξω, θα το βρω. Θα το δω και θα σου πω.
1: Το άψαξα και εγώ λίγο και δεν έβρισκα τίποτα.
0: Ναι, ναι, ό,τι είναι θα το πω. Θα το ψάξω λίγο και θα το ακούσει στον αέρα.
1: Δυστυχώς μπαίνω στη δουλειά τώρα σε λίγο.
0: Έγινε, Γιάννη μου, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά. Πάμε να ακούσουμε και για την τρέλα, έτσι κάρικα τραγουδάκια, γιατί λίγο πολύ όλοι έχουμε. Υπάρχουν μερικοί που έχουν καντάρια και μερικοί πιο λίγο. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης, μας χάρη, έχει καντάρια.

0: Γεια σου παλικάρι μου αγαπημένο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου μάλλον σου λιγάκι.
0: Ναι, τι έκανα πάλι. Τι έγινε.
1: Εσύ δεν ήσουν μια φορά και ένα γυρό με τη Γαλλία, μας έλεγε στη Γαλλία η Γαλλία.
0: Εγώ.
1: Τώρα το γύρισε.
0: Ρε, ποια Γαλλία, ρε. Έλεγα ότι η Γαλλία είναι το φαβόρι, όχι θα, ότι είμαι Γαλλία.
1: Μας άλλαγες.
0: Είπα ποτέ εγώ ότι είμαι με τη Γαλλία.
1: Όπως πηγαίνει ο άνθρωπος, πηγαίνει και εσύ, μου φαίνεται.
0: Είπα εγώ ότι είμαι ποτέ με τη Γαλλία. Άσε ρε παραμύθι που ήμουν εγώ με τη Γαλλία.
1: Όλα τα θυμάμαι.
0: Βραζιλία έλεγα εγώ. Αλλά πήγαμε κουβά από νωρίς. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Δεν δουλεύεις?
1: Ωραία, ωραία. Δουλεύω στη δουλειά, ναι, είμαι. Έχουν πάει τα παιδιά για διάλειμμα.
0: Καλά εξηγήθηκες.
1: Πρέπει να σου πω κάτι άλλο εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Τα γαβράκια τα κάνουμε πέντε πρωτού.
0: Ωρε φίλε, μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Τι ωραία νέα ρε. Τα πιο ωραία νέα σήμερα που πήραμε. Όταν γεννιέται παιδιά ένα καινούριος άνθρωπος, νομίζω ότι είναι η μέρα σου. Είναι η μέρα σου σήμερα. Την αφιερώνουμε φίλε μου.
1: Είναι η μέρα μου σήμερα βέβαια.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αυτό πήρα να μοιραστώ μαζί σου.
0: Έχει κανείς μεγαλύτερη χαρά από τη δικιά σου σήμερα? Δεν νομίζω. Εκτός αν έχει γεννήσει και κάποιος άλλος.
1: Όποιος άλλος από τι γονάκι.
0: Δεν συγκρίνουμε. Δεν συγκρίνουμε. Μόνο με το ίδιο πράγμα συγκρίνεται αυτό. Νίκο μου, να το χαίρεστε το παλικάρι σας.
1: Ευχαριστώ, φίλε, ευχαριστώ.
0: Να είναι γερό και δυνατό.
1: Έγινε.
0: Γεια σου Νικόλα μου.
1: Τα λέμε, γεια.
0: Όλες οι ευχές λοιπόν παιδιά σήμερα στον Νίκο και στο γκονάκι του το καινούριο. Το γαβράκι του όπως είπε. Ωραία.

Σα έχω ακούσει, λέει, σταθμό που λένε τρέλα. Τρέλα δεν έχουν δει όλοι αυτοί, ρε Στράτο. Κοίταξε. Η τρέλα είναι κάτι συγκεκριμένο. Πόσο λίγο, πόσο πολύ. Γεια σου, Ανούλα, και στον αέρα. Καλημέρα.

Να στείλω μια καλημέρα σε ένα φίλο που την έχει δει αθλητής τώρα τελευταία και δεν ξέρω το λόγο. Καλημέρα στο Βατσό. Εντάξει, μιλάμε συνθηματικά, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά αυτός για να πηγαίνει γυμναστήριο ή γκόμενα θα έχει ή θα πηγαίνει Ελλάδα γιατί θα πάρει κιλά. Κάνω λάθος, φίλε μου.

Τι είναι αυτό ρε Αντώνη, δεν το βλέπω καλά αυτό που μου έχει στείλει φωτογραφία. Καλό ότι χωνάνε το μωρό και εύχομαι μεγαλώνοντας λέει να βρει το σωστό δρόμο που πάει βοτανικό. Όχι ρε, αυτός είναι στο καινούριο Καρασκάκι. Ο Αντώνης μου έχει στείλει φωτογραφία, τέρματο τα είχε.

0: ίδια κάνω και εγώ, φιλαράκι, με το γυμναστήριο, μην νομίζεις. Πάω γυμναστήριο, έχω γίνει γυμναστηριούχος τώρα, γιατί θα πάω Ελλάδα και ξέρω ότι θα πλακωθώ εκεί στη Μασαμπούκα. Λέω κάτσε να χάσω 3-4, γιατί θα τα πάρω σίγουρα. Οπότε θα γυρίσουμε να είμαστε πάλι στα σωστά balance. Μου κάνεις και το σήμα της ειρήνης. Έλα Μενέλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο, τι κάνεις?
0: Προσπαθώ να είμαι καλά, να είστε κι εσείς. Να κάνω.
1: Πήγες στο γυμναστήριο?
0: Πάω κάθε μέρα.
1: Μπράβο, γιατί τώρα εσύ τι έχεις, γκόμενα ή πας γιατί επειδή πας στην Ελλάδα?
0: Πάω για την Ελλάδα, καταλαβες.
1: Δεν μου λες. Έλα. Καλό. Okay.
0: Ξέρεις τι, το έχω ξαναπεί. Είχα έναν οδοντίατρο παλιά εκεί που είχα το μαγαζί στην Ελλάδα. Ήταν λίγο έτσι φαφρατούλης και αυτά, με την οικογενειάρχης. Ξαφνικά είδαμε τον Παντελή. Ο Παντελής ξαφνικά με φόρμες, με καινούρια αθλητικά, να πηγαίνει γυμναστήριο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τι έγινε ρε, με τον Παντελή, πώς την είδε ξαφνικά? Τελικά ανακαλύψαμε ότι ο Παντελής πήγαινε γυμναστήριο γιατί ήθελε να έχει καλύτερες επιδόσεις με την κόμενα. Κατάλαβες, αυτό ήταν.
1: Κοίταξε, όλα έχουν μια εξήγηση.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Ο άλλος πήγε ο χοντρός στο γυμναστήριο και του λέει στη reception, του λέει καπνίζει, του λέει καπνίζω. Πίνει, του λέει πίνω. Του λέει τρως πολύ, τρώω, του λέει. Είσαι υπέρβαρος, του λέει. Ήρθες να κάνεις το γυμναστήριο? Εγώ ρε μαλάκα, του λέει, ήρθα να κάνω. Ο υδραυλικός ήρθα να φτιάξω το αρκουδί σου. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ο νόμος, είναι λίγο δύσκολα τα νερά τώρα εδώ. Ο νόμος που βγήκε στην Ελλάδα, στην Αυστραλία τελευταία, είναι αντισημιτικός ή αντισυστημικός?
0: Αντισημιτικός.
1: Αντισημιτικός, δηλαδή να μην μιλάμε για τους σημίτες, έτσι. Και γιατί τον βγάλανε αυτόν τον νόμο?
0: Για να μην υπάρχουν διακρίσεις και τους κάνουν bullying και τους βρίζουν και τέτοια πράγματα με όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Μάλιστα. Επειδή μίλησες προηγουμένως γιατί κάποιο παλικάρι πήρε τηλέφωνο για το Σολωμό που έβαλε,
0: ναι,
1: η περίπτωση που είχε γίνει στην Κύπρο, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, το 99, το 2000, κάπου εκεί ήταν.
0: Κάπου εκεί ήταν, το θυμάμαι πολύ έντονα πάντως.
1: Ναι, καλά, εντάξει, αλλά δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, αυτό δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Αλλά
0: όχι ρε φίλε, τι παλικάρι, με το τσιγάρο στο στόμα, έτσι.
1: Ναι, έτυχε να έχω ένα φίλο και εκείνη την εποχή υπηρετούσε υπολοχαγός.
0: 96.
1: Μπράβο.
0: Μία ημέρα πριν της Παναγίας, 14 Αυγούστου.
1: Εκεί γύρω στις Παναγίας γίνονται όλα, δηλαδή το 15 Αυγούστου μας χτυπάνε συνέχεια. Και είχα ένα φίλο, τον έχω ακόμα, έχει αποστατευτεί. Ήταν υπολοχαγός τότε στην Ελλάδα και του λέω, ρε εσύ, του λέω. Εγώ λέει, ήμουν λέει 200 μέτρα από εκεί, λέει, σε ένα πολυβολείο, μέσα με ένα πολυβόλο και δυο άλλοι φαντάροι. Του λέω, και γιατί δεν ρίξατε λόγο καναδιό, έτσι να τους φοβήσεις? Και αυτό μου λέει, ρε, είσαι τρελός, μου λέει, πίσω από
0: περίμενε
1: το...
0: λίγο να σου πω κάτι, να στείλω μια καλημέρα στο Φώτη το Δασκαλάκι, ένα από τους καλύτερους μάνατζερ που έχουμε δικά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα μας στέλνει και αυτός, ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο, λέει. Να είσαι καλά, ρε φίλε, ευχαριστούμε. Παρένθεση, συγγνώμη.
1: Φώτης Δασκαλάκης.
0: Ναι, έχει και γενέθλια σήμερα. Μου τα έδειξε δύο ρουφιάνους.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Εντάξει, δεν είναι μεγάλος άνθρωπος, είναι πολύ. Έχει πολλά χιλιόμετρα στο καλλιτεχνικό στερέωμα γενικότερα.
1: Α, είναι καλλιτέχνης?
0: Είναι προμότερ, μάνατζερ, είναι γενικά μέσα στα πράγματα.
1: Εντάξει, γιατί νομίζω με το ίδιο όνομα υπάρχει κι άλλο ένα παιδί που ήταν εδώ και έφυγε. Μόνιμα στην Ελλάδα, αστρογεννημένος και έχει φύγει πίσω.
0: Όχι, δεν είναι αυτός.
1: Εντάξει, λοιπόν. Και μου λέει, πίσω από το ύψωμα, μου λέει, πίσω από τις πρώτες γραμμές των Τούρκων, αυτός ο φίλος μου, μου λέει, υπήρχαν, λέει, τάγκς έτοιμα να καταπατήσουν τον κόσμο όλων. Γι' αυτό, λέει, δεν κάναμε τίποτα. Τέλος πάντων, ήταν δηλαδή μια υπόθεση, μια θυσία του ανθρώπου που θα μείνει στην ιστορία. Αλλά θέλω να πω ένα άλλο τώρα πράγμα. Μήπως, γι' αυτό έκανα την ερώτηση, αντισυστημική. Από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου τελευταία...
0: Αντισυστημικός είναι αυτός που είναι κατά του συστήματος. Αντισημιτισμός είναι ότι είμαστε κατά αυτών που λένε για τους Ισραηλινούς.
1: Ναι. Και παρεπιπτόντως τώρα, έχουν πάει πάρα πολλοί από τους Εβραίους και έχουν κατοικήσει στην Κύπρο. Έχουν αγοράσει πολλά...
0: Και στην Ελλάδα.
1: και στην Ελλάδα. Μάλιστα ζήτησαν από το ελληνικό.
0: Στην Ελλάδα και στην ελληνική Κύπρο. Ναι, να το πούμε έτσι για να μην φανεί ότι είναι διαφορετικά.
1: Ναι. Στην Ελλάδα ζήτησαν να τους δώσει η κυβέρνηση ένα νησί στο Ιόνιο να το πάρουν όλο δικό τους, το οποίο νομίζω το απέρριψε. Αλλά τους δώσανε κάπου στην Πελοπόννησο ένα μέρος να επικρατήσουν, δηλαδή να κατοικήσουν εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι από πού είναι και από πού έρχονται?
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Yeah. Τώρα, τι ζήτησαν από την Ελλάδα να τους πάρει σχέση, να τους δώσουν νησί? Άμα θέλουν, δεν μπορούν να αγοράσουν. Τα νησιά ξεκινάνε από 1,5 εκατομμύριο και φτάνουν μέχρι 10, ολόκληρα νησιά. Κατάλαβες?
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν τα αγοράζει κάποιος Άραμπας, ξέρω εγώ, ένιμο. Δεν τα αγοράζει κάποιος άλλος. Τα αγοράζουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί γίνεται ένας επικισμός κάπως? Και ένα άλλο, δηλαδή, τελευταίο που θέλω να πω, ίσως πολλοί κόσμος να μην το ξέρει και ίσως να μην πρέπει να το πω κιόλας. Έχουν κάνει ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στην Κύπρο.
0: Οι Ισραηλοί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτοί. Είναι σιωνιστικό πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν το έχουν τελειώσει. Νομίζω είναι στη Λεμεσό κάπου, εκεί έξω από τη Λεμεσό κάπου. Ένα μεγάλο θεόρατο πράγμα. Δηλαδή, από τη μια μας το παίζουν θύματα και από την άλλη είμαστε εμείς οι θύτες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, για όνομα του Θεού. Αλλά βλέπουμε ότι μας βουλώσαν το στόμα με ένα έγκλημα που έγινε στην Αυστραλία, ας πούμε. Και είμαι και λίγο disappointed με τον Άλμπο, γιατί ο Άλμπος φώναζε, έβγαινε
0: στην Πάφο είναι αυτό.
1: Συναλυτήρια. Ορίστε.
0: Είναι στην Πάφο αυτό που λες το πανεπιστήμιο. Αποτελεί, είναι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Πάφου και του Ισραηλινού Πανεπιστημίου Ρεύχαμ, που λέγεται.
1: Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, είπαμε να είμαστε σύμμαχοι, αλλά βλέπουμε ότι συμμαχία στο τέλος δεν θα έχουμε σπίτι να κάτσουμε εμείς, να κατοικήσουμε εμείς οι Έλληνες. Κάπου εκεί το βλέπω, το φοβάμαι. Δεν ξέρω, δηλαδή, ίσως δεν έπρεπε να μιλήσω καθόλου σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, κάτι. Αλλά δεν πάμε καλά. Απ' τη μια έχουμε τους Τούρκους και απ' την άλλη έχουμε αυτούς.
0: Εντάξει, από αυτούς δεν κινδυνεύει.
1: Εμένα μου λες.
0: Ίσα που μπορεί να πει η οικονομία σου.
1: Κοίταξε, μακάρι, γιατί όλα δικά τους είναι στην Αθήνα, την έχουν πάρει όλα αυτοί.
0: Όταν έχουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί όπου έχουν όφελος και κέρδος, τα προασπίζονται αυτά. Η αλήθεια είναι. Έτσι είναι αυτή η ρέτσα.
1: Δηλαδή, άμα είναι να μας πάρουν οι Τούρκοι να μας κάνουν κανένα πόλεμο, ξέρω εγώ, με αυτή τη σφαίρα, αυτοί μπουν μπροστά στη μέση, πει, κάνε ρε, πού πας, Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι αυτοί παρακαλάνε να σου κάνουν κανένα το οι Τούρκοι για να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Τι νομίζεις, ευκαιρία ψάχνουν?
1: Καλά, εντάξει, την ευκαιρία την ψάχνουν, αλλά μην ξεχνάμε και ένα άλλο πράγμα, ότι πριν μερικά χρόνια, κανένα δύο δεκαετίες, ήταν μαζί τους όμως.
0: Ναι, εντάξει, όπως και πέρσι ο Ερντογάν ήταν και έβριζε το σιωνικό κράτος της Αμερικής και τον Τραμπ, προχθές τον έγλυφε.
1: Τον έγλυφε. Εν τω μεταξύ, εχθές είχε πλάκα, κάποιος είπε, νομίζω στην εκπομπή ήταν, ότι είδατε, λέει, το πρόσωπο του Μητσοτάκη ήταν σαν ένα παιδάκι που δεν του παίζανε μπάλα όταν ήταν με τον Τραμπ στην Άγκυρα και όλα αυτά. Πώς να τον παίξει μπάλα, αφού δεν ήταν μαζί τους, ήταν με την άλλη ομάδα ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος. Υπολόγιζε ότι θα έβγαινε ο Μπάιντεν ξανά, δεν θα έβγαινε ο Τραμπ. Και το θυμόμαστε. Είχε πάρει τη μεριά της ελληνικής ομάδας. Και τώρα που βγήκε, παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός μπροστά σου, εσείς Ολυμπιακός, δεν σε παίζουμε, ρε φίλε. Θα κάτσεις εκεί και τιμωρία. Μα τον είδατε ένα ύφος που παίρνει ώρες ένα χαζό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ρε φίλε. Νομίζω είναι όπως είναι το χταπόδι που πετάει μελάνι, ξέρεις, για να μπορέσει να κάνει κάλυψη, απόκρυψη, να φύγει. Έτσι πετάει αυτός και σου λέει ο άλλος, έλα μωρέ, εντάξει, ο χαζούλης τώρα για αυτά. Αλλά σας ξαναλέω, δεν είναι καθόλου χαζούλης.
1: Όταν το βλέπεις, δηλαδή σε μεγάλες εκδηλώσεις και όλα αυτά, γεγονότα, σηκώνει το κεφάλι επάνω, βλέπει το ταβάνι, ξέρω εγώ, ξύνεται.
0: Καλά, έχω πεθάνει με το βίντεο που του κάνανε οι Τούρκοι με κάτι ηθοποιούς, μια σειρά που έχουν, με το περπάτημά του. Μιλάμε ψόφισσα στο γέλιο, το έχεις δει αυτό το βίντεο, πώς περπατάει.
1: Όχι, έχω δει το άλλο με τον Τενικέ, που πήγε δύο τενικέδες λάδι και δύο κότες.
0: Ρε παιδιά, κάτι έχει πάντως. Είναι λίγο κάτι συμβαίνει στο σωματότυπο και στο περπάτημά του. Δηλαδή, περπατάει λίγο λοξά, το πόδι πίσω, το ένα πάνω κοιτάει.
1: Δεν μου λες. πούμε κάτι, αλλά μην πάω φυλακή. Μήπως είναι που γονατίζει πολύ.
0: Έλα, σταμάτα, ρε. Σταμάτα.
1: Ξέρω εγώ. Δεν πάνε καλά και αυτός και ο Άδωνης και κάτι άλλο που είναι εκεί μέσα.
0: Πότε φεύγεις?
1: Εμένα μόνο μάγκας με φαίνεται ο Δημητριάδης. Τώρα γιατί και πώς και τι δεν ξέρω, αλλά κάτι κρύβει αυτό το παιδί.
0: Το ξαδερφός.
1: Ναι, κάτι κρύβει αυτός, πολλά κρύβει.
0: Είναι λίγο μαγκάκος έτσι όπως μιλάει και κάνει.
1: Κοίταξε, όταν έχεις πλάτες από πίσω και εγώ γίνομαι μάγκας.
0: Καλά, ναι, τώρα πει και τι πλάτες.
1: Όταν έχεις πλάτες.
0: Ό,τι πλάτες.
1: Πλατάρες, όχι πλάτες. Πλατάρες. Εγώ μήπως μας βγει κανένα σκάνδαλο.
0: Δηλαδή το κατάλαβες ότι τι πλάτες έχει από το τσαμπουκά με το μαρινάκι. Ποιος θα κάνει τσαμπουκά με μαρινάκι? Όποιο έχει τις
1: πλάτες
0: δεν μπορεί να κάνει.
1: Ο Μαρινάκης τους κυνηγάει τώρα, δηλαδή τους έχει πάει ενάντια.
0: Ναι, ναι, χαμός.
1: Τώρα, ίσως και αυτό με την κόκα τότε να ήταν φτιαχτό, κάποιος, ξέρω εγώ, κάτι να έχει γίνει, να θέλανε να τον λύσουν. Τα κατάφερε, γλίτωσε. Ξέρω εγώ, γίνονται πολλά, ρε φίλε. Γίνονται πολλά. Δεν μπορούμε εμείς να
0: κάνουμε. Κοίταξε, γίνονται πολλά. Είναι. Μαθαίνουμε τα μισά και τα υπόλοιπα όσα γίνονται δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και αν με αυτά που μαθαίνουμε δεν είναι ούτε τα μισά. Και αυτά που μαθαίνουμε είναι αυτά που θέλουν αυτοί να βγάλουν προς τα έξω. Τώρα από εκεί και πέρα. Θα
1: και
0: τα μάθουμε.
1: Και εκεί και εδώ.
0: Φίλε, αφού ξέρεις ότι ό,τι γίνεται τώρα το μαθαίνουμε μετά από 30 χρόνια, να πούμε. Και όταν το μαθαίνουμε μετά από 30 χρόνια, έχουμε μεγαλώσει και τα παιδιά που θα είναι τότε μεγάλα δεν θα το θυμούνται καν και δεν θα δώσουν βάση. Θα είναι ένα ιστορικό γεγονός.
1: Δεν μου λες, τώρα που το λες αυτό και να κλείσουμε, η Αυστραλία τα απόρριτα έγγραφά της κάθε πόσα χρόνια τα ανοίγει?
0: Κάθε πότε ανοίγει τα απόρριτα έγγραφα?
1: Η Αυστραλία, γιατί κάθε κράτος, ας πούμε, έχει μία αυτή 20, 30, 50 χρόνια.
0: Ναι, θα σου πω αμέσως. Κάτσε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, αλλά κύριε Μενέλα.
1: Καλημέρα, χωρίς το κύριο. Εμένα Μενέλα ο Σκέτος είναι χριστιανικό. Δεν είμαι χριστιανικό όνομα, είναι αρχαίο ελληνικό εγώ.
0: Να το σω.
2: Την ιστορία την ξέρω πολύ καλά.
0: Ήτανε φίλος με την Πυθία.
1: Ήταν και δύο θύματα να με έπρεπε να θυσιάσουν ο ένας γυναίκα και ο άλλος σπόρι για να πάρουμε την τρία.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο, φιλαράκι, Μενέλα. Στην Αυστραλία τα απόρριτα κρατικά αρχεία αποχαρακτηρίζονται και ανοίγουν για το κοινό κάθε χρόνο την 1η Ιανουαρίου, αφού λέει εισέλθουν τους τη λεγόμενη περίοδο ανοιχτής πρόσβασης. Δηλαδή, γενικά κρατικά έγγραφα ανοίγουν αυτόματα για το κοινό μετά την παρέλευση 20 ετών από τη δημιουργία τους. Σημειωματάρια Υπουργικού Συμβουλίου, αυτά που κρατάνε όταν στις συνεδρίες.
1: Ναι.
0: Λόγω της υψηλής ευαισθησίας τους, τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου αποδεσμεύονται μετά από 30 χρόνια. Πληροφορίες απογραφής ανοίγουν για έρευνα μετά από 99 χρόνια. Πρόσεξε.
1: Όχι, ήθελα να καταλήξω. Πληροφορίες
0: απογραφής. Απογραφής.
1: Okay. Γιατί με αυτό που έχει γίνει στην Τασμάνια με το shooting παλιά δεν αφήνουν να το ανοίξουν για 99 χρόνια.
0: Τι υπόθεση ήταν, πολιτική ή στρατιωτική?
1: Όχι, τρομοκρατική μπορείς να την πεις ούτε. Ήταν ένα έγκλημα που έκανε ένα παιδί μου, ένας ψυχανάμαλος εκεί με τα όπλα τότε.
0: Να, okay.
1: Η Τασμάνια που σκότωσε τον κόσμο και θέλουν κάτι δημοσιογράφοι, διάβαζα κάπου, να μπουν στη φυλακή να το ρωτήσουν αυτό να... Τι έγινε, πώς έγινε, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Και παρόλο που έχουν περάσει 30-35 χρόνια τώρα, η Αυστραλιανή κυβέρνηση είπε ότι αυτά είναι 99 χρόνια, θα ανοίξει ο φάκελος.
0: Τα επίσημα στρατιωτικά πάντως έγραφα, να ξέρεις, και τα αρχεία διοίκηση ανοίγουν μετά από 20 χρόνια.
1: Αυτό δηλαδή ήταν εγκληματικό, ας πούμε, που είχε γίνει.
0: Είναι και οι παραγραφές μου, τα κατάλαβες που υπάρχουν.
2: Στο Collingwood, τι ήταν στο Collingwood που σκότωσε τόσο κόσμο, στο Πάντρο.
1: Στο Collingwood ήταν νομίζω πιο μπροστά από αυτό που στην Τασμάνια.
2: Ναι, πιο μπροστά ήταν, ναι, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ, δεν ήμουν εδώ, κύριε Κώστα, εγώ ήρθα το 88 τον Οκτώβριο.
2: Επειδή δεν τον πήραν στο στρατό, άρχισε να σκοτώνει κόσμο.
1: Κοίταξε, εκδικείται πολλοί κόσμος με αυτή τη μεριά. Κάτι διάβαζα προχθές, άκουγα μάλλον προχθές, ότι οι φωτιές που γίνονται στην... Πού είναι, στην Γαλλία τώρα, στην Παρίσι απέκτησε.
2: Γαλλία, ναι.
1: Ναι, ναι, τις έχουν βάλει ένας μικρός που είναι πυροσβέστης.
2: Mm.
1: Δηλαδή συλλάβανε έναν που είναι πυροσβέστης. Και αυτός
0: και στην Ελλάδα είχαμε έναν πυροσβέστη που βάζε φωτιές.
1: Και εδώ έχει γίνει αυτό. και εδώ κάτι παλιά χρόνια και εδώ είχαν πιάσει.
0: Είναι σαν αυτούς, είναι σαν αυτούς που πάνε να πιάσουν δουλειά εκεί που δουλεύουν τα, που είναι με τα παιδάκια, οι άντρες. Κάτι ανάλογο είναι και αυτή με την πυροσβεστική.
1: Γι' αυτό το, οι Hamburgers και το Fish and Chips είναι το καλύτερο, το πιο αγνό. Δεν μπορείς να μαλώσεις με κανέναν.
0: Σωστό.
1: Ούτε τα ψάρια μπορείς να πιάσεις, ούτε τον κυμά. Πρέπει να τους σκοτώσουν άλλοι. Κατάλαβες, εγώ παίρνω κυμά, ας πούμε. Οπότε είσαι, δεν είσαι άμεσα εμπλακόμενος. Λοιπόν, παιδιά, καλή ήταν για Παρασκευή κουβέντα μας.
0: Γεια σου, ρε Μενέλα.
2: Μενέλα,
0: θα φύγεις, Μενέλα.
2: Μενέλα, άμα κάνεις αυτό που έκανε ο άντρας της Pauline Hanson απάνω στο τραπέζι, στο Fish and Chips, τότε θα μαλώσετε.
1: Κοίταξε να δεις, τα παλιά τα χρόνια ήταν διαφορετικά, είναι πιο να ξέρεις το τι ξέρεις, εμείς δεν ξέρουμε κανέναν, μας χειροποδαριάζουν και μας πάνε φυλακή οι κυρκόστα, δεν είμαστε τέτοιοι, αλλά νομίζω και...
2: Όχι, είμαστε
1: γίγαντες. Δεν είναι μόνο ο άντρας της Αθηνής της συγκεκριμένης, δεν ξέρω, δεν τον έχω ακούσει, αλλά έχω ακούσει κάτι άλλο, ότι συγκεκριμένη ήταν με τη... έκανε κάτι νούμερα με τους σωματοφυλακές της παλιά.
2: Καλά, αυτό ήταν ύστερα. Ύστερα από την απάντηση. Ύστερα, η γυναίκα το κάνει ύστερα.
1: Ήταν revenge αυτό που λέμε. Δηλαδή,
2: ναι, μπράβο, revenge, yes.
1: Ήταν όπως έκανε η Hillary Clinton στο Bill Clinton, όταν
2: με
1: τη Μόνικα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Αγάπη μου, έβαλα να πλύνω το τέτοιο. Τι έγινε?
2: Clinton, I had no sex with this woman. Την έδωσε πίπα και δεν είναι σεξ αυτό.
0: Μιλάει, κύριε Κώστα, της έδωσε να πούμε τώρα.
2: Συγγνώμη. Εγώ το λέω όπως είναι.
0: Τι είναι όπως είναι τώρα. Πες το αλλιώς. Πες το τρομπέτα. Πες το φυσαρμόνικα. Πες το κάτι. Αλλικά.
2: Καλά.
0: Πες το.
2: Ελικά μου δεν είναι τόσο καλά γι' αυτό.
0: Στοματικό έρωτα. Στοματικό έρωτα. Υπάρχουμε. Έχουμε λέξεις πολλές.
2: Α, μπορώ να πω στοματικό. Για σας είπα, τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλά.
1: Τι ήθελες να με ρωτήσεις?
0: Πότε φεύγεις?
1: Για πού, για Ελλάδα? Ναι. Τα χείρωσα όλα εγώ, δεν πάω πουθενά, γιατί δεν έχω μάνα το να κρατήσει το μαγαζί.
0: Α, κατάλαβα.
1: Δεν πάμε πουθενά, κύρωσα, ευτυχώς πήρα τα λεφτά μου πίσω.
0: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Ναι, αλλά με χτυπάει πίσω στις δουλειές. Δύο χρόνια δεν έχω ξεκινήσει εκεί το κάτι που θέλω να φτιάξω, ότι μάλιστα τους ανεβαίνει, οι άδειες τρέχουν. Τέλος πάντων την πάτησα χιώτηκα, γιατί έβαζα τα αυγά μου σε ένα καλάθι, έπρεπε να τα έχω βάλει σε 2-3.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όσο γυρνώ, όσο λέει ζω γυρνώ και όσο γυρνώ μαθαίνω.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι ένα ωραίο μάθημα εμένα, δεν πειράζει. Η μικρή είναι μια χαρούλα, την πήρα χθες για δουλειά.
0: Ποιον?
1: Την κοπελίτσα, πώς τη λένε, πες την αμορέ, μια κοπελίτσα, πώς τη λένε.
0: Τη Ριτ.
1: Ριτ, yes.
0: Ναι.
1: Ήρθε χθες το βράδυ, την έκανα τράνι, θα την κάνω καμιά εβδομάδα και θα δω.
0: Okay.
1: Καλό μου φαίνεται. Έγινε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έγινε.
1: Και καλή μέρα και καλό βουλκένα έχουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε, για χαρά.
1: Γεια σου, γεια.
0: Έλα, κύριε Κώστα.
2: Κύριε Στράτο, λέγατε βγαίνουν τα λεφτά, το πιστεύετε ότι ο Πούτιν θα αφήσει τώρα τα λεφτά από την τράπεζα της Ρωσίας να πάνε στο Ντουμπάι? Αυτό κάτι τρέχει εκεί, γιατί μην ξεχνάτε, 200 δισεκατομμύρια κάθονται στην Ευρώπη, δεν είναι κρατικά λεφτά, είναι τα λεφτά των αλιγάρχων. Και ο Πούτιν τους λέει, θυμάσαστε, λέει, που σας είπα, μην τα αφήνει τα λεφτά εκεί, φέρτε τα πίσω στη χώρα. Τώρα δεν μπορώ να τα κάνω τίποτα. Γι' αυτό το άλλο στο Ντουμπάι, δεν ξέρω γιατί πάει στο Ντουμπάι, τι έχει σκεφτεί, τι θα κάνει, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Όμως τα λεφτά δεν φεύγουν από τη Ρωσία, δεν τα αφήνουν, δεν τα αφήνουν. Ούτε δολάρι, ούτε ευρώ, όλα τα μαζεύουν εκεί είναι. Και τα ρίχνουν μέσα στην οικονομία της Ρωσίας. Αυτό είναι και ο Σελίμ Κερίμ, καλά. Καλά το είπατε, το 90 όλοι ήταν πλούσιοι. Μπράβο. Είχε, ο καθένας άρπαζε ό,τι μπορούσε.
0: Έτσι ήταν, όλοι τότε γίνανε.
2: Τότε, τι Χανταρκόφσκι, τι, πώς το λένε ο άλλος, του Τσέλσι που είχε το... τον ξεχνάω. Αυτός όταν μιλάει σαν τον Σελβέστα Σταλόνι. Δεν μπορεί να μιλήσει ρώσικα, ούτε ρώσικα, ούτε εβραϊκά. Ο Αμπραμόβιτς είναι ένα Εντάξει. Κάναν τη δουλειά του, μπήκε μέσα στο, ξέρεις πώς πάει, το νερό, πώς το λένε στα ελληνικά, μπήκε μέσα στο αυτό και σιγά καλά που δεν του σκότωσαν, γιατί ξέρεις πώς, ξέρετε πώς έχουν χάσει τη ζωή τους. Προπάντως με το πετρέλαιο, με τα πετρέλαια, αυτό ήταν. Αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να βγάλεις λεφτά.
0: Έγινε, κύριε Κώστα μου. Έγινε.
2: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να... Δεν το πιστεύω ότι τα λεφτά ο Βλαντίμιρ θα τα άφηνε τώρα. Δεν μπορεί, κάτι παίζει εκεί, όπως μας παίζει ο Πούτιν με τον Τραμπ. Ο Τραμπ λέει τον Πούτιν, Βλαντίμιρ σταμάτα, λέει, τον πόλεμο. Και ο Βλαντίμιρ τον κοιτάει και λέει, και εσύ πότε θα σταματήσει τον πόλεμο. Τώρα μας παίζουν, ύστερα φωνάζομαι, δίνομαι, σκοτώνομαι. Και χθες πήγε το, πώς το λένε, η ροκέτα, έφερε δύο Ρώσους απάνω εκεί στο station που τους έχουν, στο σταθμό, δύο Ρώσους και έναν Αμερικάνο. Πώς μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό, κύριε Στράτο?
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα, να σου πω.
2: Μας κάνουν ό,τι θέλουν, λένε ό,τι θέλουν, κάνουν ό,τι θέλουν, εντάξει. Εντάξει, και το άλλο είναι, την Τρίτη φεύγω, όμως και εγώ, τα παιδιά μου είπαν κάτι στα τέτοια σου και πάνε όπου θέλεις, μην έρχεσαι εδώ, γιατί έχουμε εξελίξεις τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό πάω Σιγκαπούρη και Γκονγκ Κονγκ.
0: Okay. Μην πήγαινε και μια βόλια στην Ελλάδα, δεν θα πάθεις τίποτα.
2: Κύριε Στράτο, να πετάξω τώρα εγώ, η γυναίκα του αδελφού μου, το ακύρωσε, πάει από την Κίνα τώρα. Θα πάει όπως πήγα εγώ.
0: Γιατί?
2: Πού ξέρεις, θυμόσαστε τι έγινε από πάνω από το Ντονέτσκ, το αεροπλάνο της Μαλασίας, και μέχρι τώρα δεν ξέρουν ποιος το χτύπησε.
0: Και τι σημαίνει τώρα αυτό, δηλαδή, το πετάνε χιλιάδες αεροπλάνα κάθε μέρα τώρα.
2: Ναι, καλά. Εκείνη την ώρα θα κλείσουν, θα κάνουν, και ο άλλος τρελός θα αφήσει τη ρακέτα. Είναι επικίνδυνο, γι' αυτό δεν πάω. Ούτε εγώ δεν πάω. Πρώτα εγώ με τους Άραβες δεν πάω. Πάω με τη Singapore Airlines. Φοβάμαι εγώ. Εσείς δεν φοβόσαστε, εγώ φοβάμαι. Είμαι 74 χρονών, θέλω άλλα 10 χρόνια να ζήσω, να δω τα εγγόνια μου. Άμα είμαι νιαρό σαν και εσάς, δεν θα φοβόμαι. Και έφτιαχνα και το, πώς το λένε, το γυμναστική. Α, στο γυμναστήριο πηγαίνετε, κύριε Στράτο?
0: Πηγαίνουμε, κύριε Κώστα.
2: Ναι, μπράβο, ωραία. Γιατί θέλεις να γίνετε Απόλλωνας?
0: Όχι, δεν θέλω, Μίδας.
2: Και σας έχει τώρα περάσει ένα μήνα, σας ζήτησα να μου παίξετε το τραγούδι «Η γυναίκα μου».
0: Τι τραγούδι?
2: Ορίστε.
0: Του Διονυσίου.
2: Ναι, του Διονυσίου.
0: Ναι, το βάλω, ένα ωραίο τραγούδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και ακόμα 4 μέρες και... Bye bye.
0: Έγινε, κύριε Κώστα, έγινε. Bye.
2: Γεια σας.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888855.
6: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
9: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
10: Η πλούσια ιστορία της.
9: Ο φυσικός πλούτος της.
10: Όλη η ελληνική έμπνευση
9: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
10: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
9: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
10: Instagram Greggio Australia.
9: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
11: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

12 Νταν. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Καλημέρα στον Αντώνη εκεί στην όμορφη Καστοριά. Καλό Σαββατοκύριακο και εσένα, φίλε μου.

0: εκεί ίσως να ξέρει.
1: Ο Τραμπ ξαναχτύπησε, είπε ότι κατηγόρησε ουσιαστικά την Κίνα για εκλογική νοθεία σε εκλογές του 2020. Κατά τη διάρκεια, λέει, του εκλογικού κύκλου του 2020, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που πιστεύεται ότι είναι μεγαλύτερη διαρροή εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Με αποτέλεσμα, λέει, την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κίνα. Στη συνέχεια, κατηγόρησε το βαθύ κράτος, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες, ότι συγκάλυψε την παρέμβαση της Κίνας στις εκλογές.

0: Εχ, να δούμε. Το Κατάρ λέει ανάφερε επίθεση από το Ιράν πριν από λίγα λεπτά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν πυραυλική επίθεση που στόχευε το κράτος του Κατάρ. Σε δήλωσή του νωρίτερα, το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ανέφεραν επίσης επιθέσεις από το Ιράν. Δεν έχουμε πάθει. Έλα κύριε Θωμά.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο το τηλεφωνικό παρέα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ωραία τραγούδια. Ωραία τραγούδια δυνατά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του Γονίδη που λέει στην πόρτα, πώς το είπε, ένας τρελός
0: είναι στην πόρτα.
1: Είναι στην πόρτα.
0: Ναι.
1: Και πολύ δυνατό αυτό, δεν το θυμάμαι τα λόγια τώρα. Λοιπόν, μπράβο Στράτο, είναι αυτά τα τραγούδια έγινε μεγάλες επιτυχίες και ο Γονίδης ανέβηκε στα ύψη σαν καλλιτέχνης και σαν τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν είχε αυτό το πάθος και το πείσμα του, το μεγάλο πείσμα, ας πούμε, να το τραγουδάει όπως το αισθάνεται το τραγούδι, δεν θα γινόταν ποτέ, το είπε και ο ίδιος άλλωστε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε σένα και στο Γιώργο το Γαζέτη, ο οποίος είναι μεγάλος παραγωγός. Εγώ το κατάλαβα, το ήξερα και από παλιά, ότι έχεις πουλάσει το παιδί, είναι κάτι πολύ μεγάλος, αλλά τώρα το διαπίστωσα εχθές με αυτά που γράψατε το τραγούδι απευθείας, το διαπίστωσα ακέραιο ότι είναι πάρα πολύ δυνατός και θα κάνουμε μεγάλη συνεργασία. Θα κάνουμε μεγάλη συνεργασία, γιατί είναι και πολύ καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, και χάρηκα πάρα πολύ που το γνώρισα χθες. Δηλαδή θα χαρώ και περισσότερο που θα το γνωρίσω και από κοντά. Λοιπόν, να πω ένα γρήγορο που έχω γράψει Στράτο, άμα δεν παίρνω πολύ χρόνο, και αν μπορεί να το βάλει και να το φτιάξει τραγούδι.
0: Ναι. Για να πες. Το πω.
1: Είσαι γυναίκα όμορφη, τώρα το έγραψα, δεν έχει πολύ ώρα. Είσαι γυναίκα όμορφη, γλυκιά, με βλέμμα φωτιά. Μου ανάβεις πάντα την καρδιά, ο Θωμάς σου το φωνάζει, σ' αγαπάει αληθινά. Κάθε γέλιο σου γιορτή, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ που μου έδωσες αγάπη και στοργή. Που μου έδωσες αγάπη και στοργή και μου έφερες το φως μου στην ψυχή. Αγάπη μου μεγάλη και μοναδική, εσένα μόνο αγάπησα σε τούτη τη ζωή.
0: Είσαι γυναίκα όμορφη, ε.
1: Γλυκιά με βλέμμα φωτιά.
0: Είσαι γυναίκα όμορφη, γλυκιά με βλέμμα φωτιά. Πολύ
1: μου
0: καλό.
1: Ανάβεις μου ανάβεις πάντα την καρδιά.
0: Με φωτιά.
1: Το φωνάζει, σ' αγαπάει ρυθινά.
0: Μου ανάβεις...
1: Σε 5 λεπτά.
0: Σε 5 λεπτά.
1: Σε 5 λεπτά, Στράτο. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχία, αλλά εγώ μπορώ να γράψω τραγούδι γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και δυνατό. Και καμιά φορά, εντάξει, όλα δεν θα είναι πολύ κορυφαία, αλλά είναι όλα καλά. Δεν γράφω τίποτα το οποίο δεν μου αγγίζει την καρδιά. Κάτι που να μου αγγίζει την καρδιά.
0: Ναι, αυτά βγαίνουν από μέσα τώρα, μην τρελαθούμε. Με αυτά βγαίνουν από μέσα.
1: Λοιπόν και...
0: Περίμενε.

0: καρδιά.
1: Εντάξει είμαστε.
2: Δεν
1: είδες όλα τα πάντα. Έλα, έλα.
3: Σου έχει έρθει μήνυμα από τη δισκογραφική εταιρεία στο Messenger. Για άνοιξε το, σε παρακαλώ.
1: Για να δω.
3: Είναι ηχητικό. Ακούσαν το...
4: Αυτό θα που... πάει για 300.000 δίσκη.
3: Μπράβο. Το ακούσαν από τον κύριο Θωμά.
1: Είδες. Τέτοια να του λέτε εδώ να ψωνιστεί ο κύριο Θωμάς.
3: Ναι, αλλά μην παίρνει κάθε μέρα, είπαμε. Να στέλνει με μήνυμα τα στιχάκια και θα τα παίζεις εσύ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, όλα
3: πάει, θα το καταστρέψουμε το σύστημα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
3: Τάσος, ο Τάσος είμαι, Τάσος.
2: Ο Τάσος, μπράβο. Δηλαδή, κύριε Τάσο, εσείς πώς το σκεφτήκατε αυτό, ότι να στέλνουμε με μήνυμα?
3: Να σου πω, κύριε Θωμά, πώς το σκέφτηκα. Πρέπει κάποια στιγμή οι μεγάλοι καλλιτέχνες να κρατάνε και ένα προφίλ ιδιαίτερο. Βλέπεις όλους τους καλλιτέχνες να βγαίνουν, ας πούμε, συνέχεια σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις. Πάνε, τους ζητάνε συνέντευξη και λέει, όχι, δεν μπορώ, λέει, είμαι απασχολημένος. Πρέπει να παίξεις και εσύ λίγο αυτό το στυλ.
1: Να το παίξει φίρμα.
3: Ακριβώς. Αλλιώς δεν ανεβαίνει το όνομα. Θα στέλνει τα στιχάκια, θα τα κάνει τραγούδια ο Στράτος, θα τα ακούν οι ακροατές και κάποιες δισκογραφικές και μετά θα λένε ποιος είναι ο κύριος που το έχει γράψει.
1: Σωστό αυτό που λέει ο κύριος Τάσος.
3: Να βγάλει και κανένα φράγκο και ο Στράτος σαν μάνατζερ μετά, καταλάβες.
1: Ναι, αυτά θα τα συζητήσουμε μετά, εντάξει, δεν είναι.
2: Ναι, για τα θέματα. Γι' αυτό θα πάω στο Στράτο το Σαββάτο για να το συζητήσουμε από κοντά.
3: Α, μπράβο. Ναι, αυτό σου λέει. Όσο λιγότερο βγαίνεις, τόσο πιο πολύ θα σε ζητάνε. Έτσι είναι το σύστημα, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνεις.
2: Ναι. Κοίταξε, γιατί ήταν Παρασκευή σήμερα, γι' αυτό πήρα.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Χαράματα σ' ακούμε, αλλά σου λέω ότι για το δικό σου το καλό, γιατί είσαι καλλιτέχνης, θα πούμε. Και οι καλλιτέχνες, ξέρω ότι τα... υλικά θέματα δεν τα σκέφτονται. Έτσι, σκέφτονται μόνο την τέχνη, ας πούμε, και τίποτα παραπάνω. Και σου λέω εγώ τώρα, αν θες να γίνει κάτι και να ακουστούν λίγο παραπέρα, θα το παίζεις και λίγο σκληρός και λίγο δύσκολο.
2: Εσείς δηλαδή πώς τα ακούτε τα τραγούδια, είναι δυνατά?
3: Βεβαίως και είναι δυνατά, με την κατάλληλη προεργασία. Εάν γίνει και η μουσική επένδυση σωστή και το πάρει και μια καλή φωνή, τα τραγούδια μπορούν να γίνουν νούμερο ένα. Απλά ο Στράτος, επειδή έχει και την εμπειρία, έτσι, είναι στο χώρο και λόγω της γιαγιάς του και έχει γνώσεις ο άνθρωπος μουσικές, θα σε πάει αυτό στο κατάλληλο μονοπάτι και πώς θα κινηθείς.
2: Ναι, γι' αυτό πρέπει να το συζητήσουμε από κοντά με τον Στράτο για να
3: δούμε
2: τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί...
3: Αλλά άμα παίρνεις κάθε μέρα και τους δίνεις και από ένα τραγούδι ολωνώνε, κάποιοι θα το πάρουν, θα το κάνουν και δικό τους και θα πούνε το γράψα εγώ.
1: Σωστό.
3: Καταλαβες. Κάποια μανατζερικά πράγματα πρέπει να τα μιλήσεις λίγο με το Στράτο. Αυτός είναι ο κατάλληλος.
2: Ναι. Και παίρνουν λόγια από μέσα, ας πούμε, τα κυριότερα που θέλουν και το φτιάχνουν διαφορετικό.
1: Ναι, και μετά βρες ποιος έκλειψε.
3: Α, μπράβο. Γι' αυτό σου λέω. Θα του τα στέλνεις με μήνυμα.
1: Κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων λέγεται αυτό.
3: Πνευματικής ιδιοκτησίας, διώκεται από τον νόμο ποινικά.
1: Ναι, κανονικά.
3: Κατάλαβες.
2: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Τώρα συγκινήθηκα με αυτά τα λόγια που ακούω.
1: Άντε, ας βάλω ένα τραγούδι να σε φτιάξω τώρα και τους δύο.
3: Παίρνε μια φορά την εβδομάδα και λέγε για κάποια που θες να πεις. Αλλά τα υπόλοιπα, απλά μήνυμα στο Στράτο. Δεν ανάγκη να βγάζεις έτσι έξω, θα στα κλέψεις στο τέλος.
2: Τα κυριότερα τραγούδια που είναι πάρα πολύ δυνατά και συγκλονίζουν το σύμπαν, λοιπόν, αυτά δεν τα έχω πει. Και δεν τα λέω γιατί ξέρω ότι μήπως φοβάσαι, μήπως λες, μήπως μην πάρουν λόγια.
3: Δώσα στο Στράτο, αυτός ξέρει θα τα κάνει.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και το ενδιαφέρον σου.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, κύριε Θωμά.
2: Λοιπόν,
3: χάρηκα πάρα πολύ. Ναι.
1: Γεια σου Χρήστο.
3: Πράττω, έχεις χαρτί να σημειώσεις.
1: Ναι, τι θες.
3: Γράψε. Σου γράφει να σου δώσω ένα ονοματεπώνυμο.
1: Για πες.
3: Γιώργος.
1: Ναι.
3: Γιώργος Γιόλβας. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει,
1: Γιώργο,
3: αν έχεις διαβάσει.
1: Γιόλβας.
3: Γιόλβας. Γιόλβας. Γάμα, κάπα, γιώτα, όμικρον, λάμδα, βήτα, αλφα, σίγμα.
1: Γιώργος
3: Γιόλβας. Γιόλβας. Όταν είσαι στην Ελλάδα και έχεις χρόνο να κάτσεις να διαβάσεις ή να δεις βιντεάκια, ψάξ' το. Και όταν επιστρέψεις με το καλό, τα συζητάμε.
1: Έγινε.
3: Έλληνας με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
1: Αυτός τι είναι, είναι εφευρέτης,
3: επιστήμονας. Επιστήμονας, πυρηνικός, λοιπόν, εφευρέτης μεγάλος.
1: Πυρηνικός, φυσικός, μηχανολόγος, εφευρέτης, ερευνητής, και άλλα.
3: Ακριβώς.
1: Θα τον φάει.
3: Ένα από τα μεγάλα.
1: Ναι, και τι κάναμε, τον εκμεταλλευτήκαμε καθόλου αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, σαν κράτος, όχι, έτσι.
3: Τον εκμεταλλευτήκαν οι υπόλοιποι, όχι το κράτος.
1: Σωστό.
3: Έτσι. Το Άρτεμις είναι δικό του, να ξέρεις.
1: Έλα ρε.
3: Ναι. Και θα, άμα το ψάξεις αρκετά, θα
1: το ψάξω. Είναι πολύ ιστορία, ενδιαφέρον, ναι.
3: Και πώς έγινε η ιστορία και πήγε σε Ισραηλινά χέρια.
1: Θα το ψάξω, είναι ενδιαφέρον πραγματικά.
3: Και όταν επιστρέψεις, το ανοίγουμε σαν κουβέντα και όποιοι άλλοι ακροατές ακούνε αυτό το όνομα και θέλουν να το κοιτάξουν και έχουν τέτοιο ενδιαφέρον, το συζητάμε. Τον είχε βγάλει ο Χαρδαβέλας σε εκπομπή. Όταν έκανε τον αθέατο κόσμο.
1: Ναι, κάτι θυμάμαι. Θα το ψάξω, και θα το κάνω και θεματάκι, να το συζητήσουμε.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σου λέω, θα σου ανοίξει την όρεξη.
1: Δεν είναι, Τασούλη μου.
3: Πας για τσιγάρο.
1: Σε λίγο, ναι. Βάλε ένα ωραίο στελάρα τώρα και θα πάω.
3: Ναι, βάλε. Και να σου πω και το άλλο. Αγγλία-Αργεντινή. Παίζω $30.
1: Ναι.
3: Άκου πράγματα. Over 2,5.
1: Ναι.
3: Το πιάσαμε. Ημίχρονο χ τελικό Αργεντινή. Το πιάνουμε.
1: Ναι.
3: Και παίζω 8 κόρνερ και έρχονται 7.
1: Έλα, φίλε. Όχι, ρε φίλε.
3: Είχε 36 απόδοση. $1,000.
1: Πολύ καλό. Ήτανε.
3: Με ρωτήματάκι.
1: Εντάξει.
3: Τα τελευταία 10 λεπτά να παρακαλώ να πάει μπάλα κόρνερ.
1: Και πίεζε η Αργεντινή εντωμεταξύ. Πολύ εκείνη την περίοδο.
3: Ναι, δεν βγήκε ένα κόρνερ.
1: Ναι, ρε φίλε. Άτυχος.
3: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Τα πήρα από άλλες.
1: Εντάξει, μια χαρά. Άμα βγάλε, πολύ βγάλανε τώρα στο παγκόσμιο μεροκαματάκι.
3: Μπορεί, εντάξει, για το, δεν βγάλαμε τίποτα ιδιαίτερα, αλλά.
1: Να γίνεται τζέρτζελο, εντάξει.
3: Μπράβο, ναι, και να περνάει και η ώρα. Ευχάριστη. Λοιπόν, έγινε. Να
1: σα πω. Γεια σα, Σουλή μου. Επίσης, bye.

0: Μισό λεπτό, το βάλω. Έλα, Ριάννα.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα, αν γίνεται, να προτείνω κάτι. Κάνεις τα τραγούδια ωραία με την τεχνική νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Αλλά να είναι με τη φωνή του Κυρτωμά. Πάρε λίγο από τη φωνή του και κάνε το με τη φωνή του.
0: Και αυτό μπορούμε να το δώσουμε στην τεχνική
1: νοημοσύνη. Αυτό πρέπει. Τι τώρα τα άλλα, τι μια γυναίκα εκεί.
0: Αυτό είναι τέτοιο τώρα. Είναι demo. Είναι demo αυτά. Αυτά είναι demo. Τα ακούμε και μετά θα τα γράψουμε. Καταλαβες.
1: Ναι, άμα. Ναι. Με τη φωνή του. Θα είναι πολύ. Θα το χαρεί ο καημένος.
0: Ο Κυρτωμάς, άνθρωπος που χαίρεται με τη μουσική, μην τον εφοβάσει.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω. Αλλά να μην το παρατραβάμε το σκηνή τον καημένο, γιατί δεν πρέπει. Κατάλαβες.
0: Δεν παρατραβάμε τίποτα. Να... Αυτό που του λέει Πατσοτάσου έχει δίκιο. Τα δίνει έτσι για πλάκα, τα πετάει.
1: Ναι, εντάξει, γορεύα. Αυτό. Και θα ήθελα να πω πριν να κλείσω. Στη Κύπρο βρεθήκανε πολλοί, βρεθήκανε δεν ξέρω πόσοι, βρεθήκανε αγνοούμενοι και κάποιος δικός μας που βρέθηκε και είχαν κάνει την κηδεία στην Κύπρο πριν μερικές ημέρες.
0: Εννοείς τα σώματά του σε ομαδικούς ταφούς?
1: Ναι, yeah, βρέθηκε το σώμα του κάποιου που ξέρουμε συγγενείς.
0: Ναι, έχουν βρεθεί πτώματα.
1: Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις,
0: έχουν ταυτοποιήσει, δηλαδή λείψανα από τουλάχιστον από ό,τι διάβαζα 6 με 10 αγνοούμενους από την περίοδο εκείνη.
1: Αλλά θα είναι η κανονική ρε σύστρα, το λες.
0: Κοίταξε, μέσω DNA ταυτοποιούνται πλέον. Δεν
1: αυτό
0: είναι,
1: τώρα, ναι. Ναι, αυτό
0: δεν είναι τώρα ναι. Πλέον. Να σου πω ότι συνολικά οι ταυτοποιήσεις αγνοούμενων ναι. Που έχουν ολοκληρωθεί είναι πάνω από 1000.
1: Ναι, πολύ, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά έλεγα να μην πω γιατί μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Πλέον με όλα αυτά που έχουμε με την ταυτοποίηση του DNA και ό,τι ανθρωπολογικό έτσι, ναι. Εργαστήριο έχει αυτά τα δείγματα, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα.
1: Ναι, ωραίο αυτό. Η επιστήμη τουλάχιστον, η τεχνολογία έχει και τα καλά της, έτσι δεν είναι?
0: Έχει τα καλά της, αλλά πόσες αποφάσεις δικαστήριων αποδειχθήκαν λάθος με ανθρώπους να έχουν σαπίσει μέσα στη φυλακή που δεν είχαν κάνει φόνο τελικά. Ήταν λάθος αποφάσεις. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Πολλές αποφάσεις λάθος.
0: Και βγήκε το

0: Ναι, είδες. Κρίμα. Έτσι κάνανε και άντε να μην πω άστο. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, Στράτο μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε και την άλλη εβδομάδα για να σου πούμε καλό ταξίδι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Okay. Άντε, γεια. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Είμαι λίγο κρυωμένη και δεν λέω έναν σήμερα. Να είναι όλοι τους καλά. Ευχαριστώ για το χρόνο, Στράτο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Σαββατοκύριακο. Γεια σου, γεια.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια σου, Ριάννα μου, γεια σου.

Βεβαίως δεν θα πούμε για το πρόγραμμα τη Super League, φιλαράκι, είσαι καλά, εννοείται. Πρώτη αγωνιστική

Λοιπόν, βγήκε και το πρόγραμμα της Super League. Πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ Ηράκλης, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Τώρα, τα πρώτα ντέρμπι έρχονται την τρίτη αγωνιστική, καθώς έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με του Άρη, τρίτη αγωνιστική, και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ. Τέταρτη αγωνιστική έχουμε ΠΑΟΚ Άρης, δύο ντέρμπι για τον ΠΑΟ.

Ολυμπιακός ΑΟΚ, ΠΑΟΚ τη 10η αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΑΕΚ την 9η αγωνιστική. Άντε να αρχίσουμε λίγο να κάνουμε και παιχνιδάκι εδώ.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτη μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυπούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυπούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας,

0: Η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
0: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
0: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
0: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
0: και ασφάλεια.
2: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
5: η πλούσια ιστορία της,
0: ο φυσικός πλούτος της,
5: όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Τι έγινε ρε παιδιά εδώ, μας την πέσανε, δεν είναι αυτό το τραγούδι, δεν το κατάλαβα. Τι του λες και τι σου λέει, λέει και... Άλλο και τούτο.

0: Λοιπόν, να περνάτε καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη για που θα κλείσω 10 λεπτά πιο πριν, αλλά υπάρχει ένα ραντεβού. Σας αγαπάω πολύ, να χαμογελάτε, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι από Δευτέρα. Bye bye.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλια, εγώ δεν σα λέω.
0: Όμω είπα, άκουσε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Σταυρώνει.
0: Δαστική.
2: Εσύ ξέρει.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Κάτσε,
1: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
2: Όλα
1: δεν
2: είναι.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γέση, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση. The
3: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
5: η πλούσια ιστορία της,
4: ο φυσικός πλούτος της,
5: όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ήταν μόλο κλαί.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Όχι, δεν πέρασε ακόμα.
1: Λαμπρινή, το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Δεν είναι Οξάνα.
2: Τη είπα, λείπει, τη λέω, λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Όχι, Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζεις τη μύτη σου μέσα στην.
2: Τι κατεβάζεις? Είπα,
1: τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις, αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρει. Και όταν σε γερνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα.
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μετά την πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάνε να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σου γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Είναι φυσιοθεραπεία.
4: Όχι. Να κάτσω από πάνω και να σε τρίπ.
2: Μη με τώρα αλήθεια. Και βάλει τη γυναίκα σου να σε τρίπ. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινά την ημέρα σου με στράτο κοινικό. The Quick Breakfast Show. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

είμαστε εδώ. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο, να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσεις τη γυναίκα του πως βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μπορεί. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
2: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
3: Βασίλης Κουτονιάς, Alan Dallon Greek.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Μάλλον δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Κατάλαβες τον να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβει. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Σοβαρά,
0: Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνει αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
0: Γι' αυτό σου λέει δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει στο μυαλό μου. Ναι. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανωτέρα.

0: ψίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Βασίλης Κουτονιάς. Άλαν Ντάλλον Γκρίνγκ.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
12: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
13: Ακούς τις επιτυχίες.

0: σε ξέρω.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακού.

0: Εντάξει, μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα μας έχουν πρίξει με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο. Έχει τρελαθεί και ο αλγόριθμος μας βγάζει συνέχεια βιντεάκια με τους λαγοκέφαλους. Βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα και σου δημιουργούν, δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έγιναν ξαφνικά επικίνδυνες. Αλλά αρρώστε λίγο. Υποβαθμίστε λίγο το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα από αυτό, αλλά θέλει γνώση, δεν θέλει φόβο. Ο άλλος λέει θα κάνω εκτροφείο. Θα τα μαζεύω όλα μαζί και θα τα δίνω, λέει. Τα πιάσα. Βρήκανε πάλι τη λύση. Ο Πεκεπές σε λαγοκέφαλους. Θα βγαίνει άλλος και θα λέει ψάρεψα 150.000 λαγοκέφαλους. The Greek
1: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα.
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Όχι, όχι, το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και εσύ συγκινήθηκες και έλα το μαγιό. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Μου δώσες θέμα δυνατό και έκανα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατό πάνω απ' τη βάση.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

απ' όλα πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για άνοιξη πληγή και μοραγή για σένα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

όσο κι αν θέλω δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

0: Θεσμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Εσύ λέει μην μιλάς ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
1: Ποιος το τρώει αυτό?
0: Απίστευτο, ωραίο. Αυγό τηγανιτό λέει μόνο πάνω από το σπανακόριζο.
2: Όποιος θέλει να φάει καλή τηγανιτή πατάτα, μόνο ξύδι.
0: Εντάξει.
2: Πρώτον, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι. Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου.
0: Πεινάσαμε τώρα.
2: Χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο, με γίγαντα.
1: Είναι αυτό. Με γίγαντα.
2: Με γίγαντες.
1: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή εκεί πέρα που είναι ο γίγαντα.
0: Δεν μπορεί, εγώ θα καταλήξω. Θα κλείσω την εκπομπή με αυτά που ακούω. Εδώ βάζουν ξύδι στη χωριάτικη κάποιοι, ρε Ματελάνη.
3: Σαλάτα τη χωριάτικη μπαίνει και ξύδι, λάδι και ξύδι.
1: Για τη χωριάτικη να σας πω ότι μόλις μας έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη.
0: Ρε,
1: λίγο μπαλσάμικο.
0: Άντε να.
1: Και thank me later.
4: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
1: Οχ.
4: Βάλε λεμόνι πάνω ρε άσχετε.
1: Οχ.
4: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
1: Οχ.
0: The Greek
5: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρας, ξέρω εγώ έτσι.
3: Ναι.
2: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
3: Τι πράγμα.
2: Ναι, του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό λέγει να γκούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
0: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη
1: γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτό,
1: δεν τσακούσε. Το Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμός στην εξυπηρέτηση, ρυθμός στην ανάπτυξη, ρυθμός στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio